Θέατρος. Θέατρος ρατάω του πρίξω. Ωρα τα ούτε παίξω μπαλάναν. Θα παρσε. Μαού ούσε ngopeni πουτούνε. Δουγάνε αε πουτούνε. Αραπ μελό. Νίμας μπατού. Μουγκο μουγκο λαντζάρ. Μουγκο.